0: Missinippi Atchimowin is brought to you in part by the Government of Canada with a funding contribution from Canadian Heritage, Indigenous Language and Culture Program.
1: Gable Charles, a veteran in Indigenous languages, broadcasting
2: Namananto Robert Kilum, a veteran.
3: Plus temperatures in the 20s. Sunday morning, North Central Saskatchewan, itaho magayak on the Churchill River area. So mahtemaga, mahtayak. Mahtigya ti sigisaga, pagwana magisaga gikot nina na utit na nashkumuak.
1: Ita, pwani ko niya na no tano sa magagisaga, gano sa titipiskage, wigi witin, niwa metano te paskan pek te paigan, isuk niwa tasa ko metano te paskan pek te paigan. Apo tu yun ang tuta ita, tapitaw yung wanagiwe.
3: Oh, tittagihikin. Pagwisho matihikin, Robert.
1: Tos mati apoy pagwana, Miskogigwe miskana kuna ni anano, tigwes muti hunano, wanta apoy pagwana. E mahmiyo machi, sik, ibutitu kimi na pigwan, mahmiyo machi hunano wen.
3: Ya, ayako may, miigwache sapo goma, miigwache omita kapi ano, manipasono may, kikipihtapska hama ko muskan. Ego amina kaski yogi, ego anami wea pehtagi saga namichi ya, maa kasa sat, igin teiku iski na maana nohtro maa ya, kiki ahwat teka na maana magaski yogi, maa ka kisit tiki tiyo, ego anami ego anami taswigi ni, ego anami ego haya, ui patsa kohta at saskamua ni, ego anami ba.
1: Ego anami esi sip.
3: Tunigo isko utis pa pahita haya.
1: Τα που είχε τα, που αν ο τάγος έχω, τα νίγει το παπά μου, τα βάγω, έτσι είναι μόμενα, αν μου είσαι αγίμενα. Εγώ είναι τώρα τα στήγια, και από τσου, αμμό, είναι το νετσί, σκόγω, έτσι, καθιό, παχτήτνα, παχτήτνα, παχτήτνα, λίπλο, ε. Γιατί δεν είμαι, εγώ να είναι, εγώ είναι εγώ, εγώ είσαι, νίγει μαχμούμενα, εγώ έχει γίνει τσάτη, κίσα, τα γουάγω, έχω μότα, εγώ, εγώ έχει και από έτσι, τα γουάγω, εγώ να Λάγω εσύ σαν γιουίου ταχμίνσα να το χτώκαν έπογα μάτσι ο τσόα παταμάν με στά λίσα ρίς σα πίντσε ρίς γουνάν μάτσι ο τσόα παταμάν με στά γουνάν εγώ μάνα γιμί τσάτι και μάνα αγαπή μάνα εγώ μάτσι ο τσόα παταμάν πι εγώ σου σκουάτσι γουνάν
3: πας σάω είμαι να τσένε
1: αχα γουνάν αν
3: λίσα ρίς
1: αχα λίσα ρίς είχε
3: Well, Εγώ είμαι
1: Ο ασκάτα παπά μου χτίνει σαν γίγανε και εγώ το πάγι μου είπε η βίου, να τη βίου, τα νέα γονάνε. Μόνο χτίτω, τα γράς είσαι ο απάχτα μάνε γονάνε.
3: Αλλά μαχτήκω αυτή τα μάια καθ' είπα χεγίσταν για Ρόμπερτ μη τα βίου είναι εγώ για καψίς ενώ τη μισχότσασία. Αλλά και πίχτα μάνο μη έχουν έκοτε για Κιχτσινά του ήταν ο σκηνίκο, ο σκηνίκη, σαν να για Ρόζεγναλ, high school, volleyball team, τα μου σκότσε το Ιωταχίκη, τσέκο, τι είχα πει το κόνα, εν σάνο τσάλτ.
1: Ο Άγιο Πεντά που ήταν που είσαι μειώσει, εν μισκόνο τσάιμ χάογι, γουτίωτσα. Τα πείμανε, πήγε σκότσε τσιγμάνε, γονογό, γισκνά χαμάγι, ο μισκόνο τσιπί, που σκόνο μισκόνο τσιπί, αμόκι, εγώ. Ούτε με ένα μισκόνο μου σνέγαν, ήχμηνε, ισκόμα τι σε γουτίνα, να το απίνεγαν. Από τη γουίτα που έχει τη γίνοντα εγγύη, τη σπεντά που έχει γουτάει, θα με κάτσε μου στάθμι και ξανά. Αλλά όλα ίσω τα website, με χωρίς να είμαστε νέα, νέα, όλοι γονίγαν και ράζουν το high school, τα που του γαφό έχει το τεχνική, όλοι γουτή, μα όλα, με σκάμα νέα, μα τσου μου, μα γυρνά, σε don't take me long, not even a few seconds γουτάει. Σας έχω τη γεσουή παχαινό.
3: Εγώ είναι μάνα με Ρόζεγναλ High School. Μη σίτσο ασίσσεκο έχω τεχνήν το υπήρχε. It's a unique building. Πιέγω ασκέ έχω νόμα. Αχ που έχω τεχνήν ικαστή. Καχουσί ήγαμε για τα λαπτάλ. Εγώ είμαι ένα high school. Και in one building. So that's a unique. Μη σίτσο ασίσσεκο τεχνό απμάω. Και πιόχτσι βαδαουίτσι. Και κυσίχτα τσεγνήσω σάπτα σκούτσα για... Ja Joseph Desjardins ja Chisa piiga hegi otta ho minna gima mihchi hiwat sitno hegi nawasune got ti Saskatchewan Aboriginal Music Awards pa mishi they got ti wani hi mihchi to egar mani wap magi kamama wanu ko tamana ya ja Chisa piiga hegi so
1: Ai weni tagetu chigi ha weni tagetu chigi Digo to mi sui pa mano mami wanse go ta Rajik no high school Μπιχουάγνι μα νίγα νίγα τα σύμμαγο μαγά το μαγά πάστα μάνα μα education week. Τι γάμι τα άτσα από και με τσάβα. Τι σκόχνι τα νόνε το σάπι γοτάια. Τα τάια να τα τόπι σε μουτσι γητάω. Ξαναμά του ενέχτη. Τι ράζιγνο high school. Εγώ μη γάτσι να τον ίναν μα. Αγιουάνε μάνε μα. Καϊμούτα μέναν μα. Τα γέια.
3: Yeah, wellness center. Tota hiki sun tene bam stam first place paga kamene kage utta hiki chiga ya Rossignol High School. There's a few divisions and I think it was a 2-day tournament pa ma pone manta ya ana me gotte ga gin ta utta hiki chik
1: apui sha ya te ga kai gege kskihtin tego utne wi ya mo ne kskihta mani wana ego an ma da ka mutta mena ma Rossignol High School ta apui. He got still ego the medical clinic. He wants to the hospital. He wants to be in a long term care. He went, my boy, take a mosque and tap with one. Why, Mr. Steele, he gana when you saw Agmina. Why, he gana when Wahios no one. Take a mosque and tap with one. What take with that? He would tell me, what take with them? They have a really nice strike of Mukti Wiskanasa. Yeah, none of them with the Moska Mukhiwin San S. Diggers. 5 tracks that the Wahwaska Tiening with the Sisauk Tiening with the West soccer field, football field. A Kugi Legutaya, we go with the Sisunis and Hagan, eh? To Manamosiki Taugamani, Popoanagam Gomani, Tichumata, Chigi Gutawi, Chigi Gutas, they go to see Max Hagan, why Mutsiganegota, Rossignol High School.
3: I went to Thunder Child Wellness Center. But boys tier 1 gold Rossignol, silver Pelican Lake, bronze went to Kawasis. So that's tier 1. I got tier 2 boys, Ministiquin, Thunder Child, and Makwa, or Mwaga. So you're going to manage my Thunder Child Wellness Center. That's quite a facility. You're going to my Misag Baga Kamanamanta. They have hockey rings, I think basketball courts. It's quite a facility. Meaning you're going to my Kikutiga Pitugunak.
1: Tapui tu e ne mohan duftan, tapui pigo ni gituftan, yas ni yas, ni gituftan, yas, yas, yas, yas, yas, yas, the radio station and me into a wapata man and me spin him. Hey, what? The Rossignol.

0: ήσουν με το απάσταμα, άρα με εξυπίενεμα. Εγώ, αλλά τόξο σκουασνήσω, εσκλαματούγαμ γόταγα σωματήγε. The Rosignol Elementary, we still home in the Rosignol Elementary, we were tachtahi, tigwea. Εγώ, εμπαχτά, win yet to skata, quam. Ο guys, me know the long distance runners who go to Sigi, to Tahigi, who go to Saskatoon, away, Sawan, Oknan, Toti, in Domoni Higgins, the Gakai, eh? What the Gakai, in Totahigi, who go to Rosignol Elementary, he was to Rosignol High School. Προσπάθησα από υπογόνο μειώ, στον Ιωάννα Μαγουταγή.
1: Αγιάχμην τα γέμι σκότα μαγόμα, μου δεν καλιάσω όμως τον σύνδια νόμιτα νεόρασκε, αλλά είναι όσα αγέτα όχομα και τεπίδε μισό τσεκι, τεπίδε μισού παδίχτα μάσο τσεκι σκνοχαμά του Ιγάμακο, για γόνα μεγά τότε μάνε elementary and high school there. It's an independent school there was in Ιγάνα Μαγιά, σα αγέτα όχοτη.
0: Πάτα που είσαι σαν εγώ είσαι η μειώση και γάμω γιατί τεπί μισό τσεκ. Εγώ είμαι ένα πιο προσκόπιο,
1: Their culture in Stochtamit, their language, the cultural practices. Veteran Robert. Μα σαν να έχει κάτι, κοτάμι να χαστάνω όντα με μαχτάω από τσίχτσικα, είναι ένα τόχα τσιμούιν. Ahpua chumu ino miga kuttagau yakin tau idu maak te kiwa hua pahta, muudu te pagau yak te kiwa hua pahta, ku muida yakin kiwa husu ina ahpu ka ya tau yak ahpu utatuski osina yakin mana social insurance number, ahpu financial maybe your account number, tani maani miya kusu niya yaka megawi jisi